κότα κονεκία, ουπέα, σου ευνού, ο αβέκνο που σα ζήμα σπομάτε, μποκουζό, πε σινιάλ μοκί, σοα χιένα μπανά, μπανά, ρεζό, κοζό, παπίγα, ζήτη, ο ραδιό, κι σοα ραδιό, σε σελούμπια.

0: Ray, up six today, number seven with Where Is My Husband? You're on the official UK Airplay chart. It's Scott Clark and I've got the top five standing by. We still haven't heard that massive new song from Madonna and Sabrina. Is it going to go straight into number one? Can that actually happen? Alex Warren is looking for 7 weeks though with Fever Dream. Can he do it? We'll find out soon after Capaldi. He's charting next.
1: The UK chart.
2: Κανένα μήνα στο Μπαντζίφι Κύρτη, η Κοτσίμα πέσε βίβλη. Για μένα, νούκο την φάμε σε σερβάμε. Σε ραπουγέ, σε μοτζέ και που κοιτ νόασα μου. Είπαμε νόασα μου, κοτσά, λίγο καπαγή στη φω. Πασά γολουάζ, πασά πομπέμ σοσιάλ, κοινωνού που νου φάμε και πασά βίβ. Πασά ντοκ, πασά αλκοόλ. Και ουσί του μπαν και εξώς, κοιτά τα κοινωνού φάμε σε σερβά. Assim uma que dá
3: La comida é a posse dos olhos no e vim pra te repartir pai por aí
4: Paradise FM Seychelles 93.7.

Καλώτε το. Αγαπητοί νούμερο 1. Η φεσί σελμπρίε. Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: τέτο, αδε φτάσουν νούμερο 1.
1: Είφε Σίσιλ Μπρίλι. Paradise FM, nous tout le temps là.